την ωραία κτόλγο, συνοδάχτενε ζύντικο, νύνε ποτά εμάς, δεν τα καμάτε άλλο. Με γέγα πέβανε λέιτ, ανά με ήλε, για να άντεξ με γεβελάτ, ήκου με γέγε, άντεξ ανά με χώμα βελκλαστέλε. Ραζάτα με κύουσα τόσο, παιτπέστα με ταραγούριας, σε σύνου περάλτον ρίκ, βέγι, γιαού, ικαβεστή.

Είτε γιορνότ, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχουτ τερά. Μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ πέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μάτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπη.